Μια να τρία μπαίνεις έχω. Δόρμα μου γάμπε ντόσορο και να μπε ντόσορο.